φάγε ρούγα από μπεμέντερ. Που χωροκατφούκ το χτρίφα κουνεβέτερ. Είσαι μικρή και είσαι τεροστροβίτη. Κατλάτα κοντά το λαντ και τσάζε λελές. Να κφεράρι πόρσι κατ' εις πόρσι. Κλείσαν πλάτα σου. Μον το γιούτκα εις άτου σαν το φόιο.

έφαγε ρούγα από μπεμέντε. Που χωροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και είσαι τεροστροίτη. Και τλάτα κοντιό το λαντ και τσάζε λελές. Να κφεράρι πόρσι, κατ' εις πόρσι. Πίσω πλάτα σου, μόν το γιούτκα εις άτου στο τεφούιο.

και ρούχα από μπεμέντε. Που χαροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή βίζα τέλο τρεβίτε. Και τλάτα και το λαντ και τσα ζελελε να φεράρι πόρσι. Κατ' ει πόρσι πίσω πλάτα σου. Μον το γιούτκα ει άτου στο τεφούιο.